Ιωάννα. Για όφελ τα μου είπω κοτιέμπω τέρμι νεμός λα χορνάδα νότια παρτέσα νίκα μινέ